Μάιμ, μάιμ, χρυσό μάιμ, τι μας άργησες και δε φάνηκες να μας φέρεις τα λουλούδια και την άνοιξη. Μας τραγούδισε εδώ η χοροδία του Συλλόγου Εθνικής Μουσικής, το προηγούμενο απόσπασμα από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και συνεχίζει ο Γιώργος Μέγας, μ' αρέσει ο τρόπος που τα γράφει. Λέει λοιπόν, και είναι η χαρά για την απόλαυση της ζωής και το τραγούδι των επίκλησης προς τον Μάιον, τον Χρυσομάιν, που προσμένουν ανυπόμονα να ξαναφέρει την άνθηση στη φύση και στις καρδιές των ανθρώπων και την ανυπομονησία της καρδιάς. Φανερώνει το τραγούδι αγοριών και κοριτσιών που πιάνονται χέρι με χέρι σε γοργό, τρελό χορό, στις μυρωμένες πλαγιές. Ξέρω κατά πόσο συμβαίνουν αυτά πια, τουλάχιστον όχι στην πόλη. Κάνει όμως τη διάκριση εδώ μεταξύ των κατοίκων της πόλεως και των κατοίκων της επαρχίας, λέγοντας: αλλά αν το λουλούδι είναι δια των κάτοικων της πόλεως σύμβολων ποιητικών της ανοίξεως και της χαράς, δια των αγρότην το άκαρπον λουλούδι δεν σημαίνει αυτό που θέλει και ζητεί να εξασφαλίσει από τη μητέρα γη τη θαλεράν βλάστησιν, την πλουσίαν καρποφορίαν. Δι' αυτό το Μάι ο αγρότης και η αγρότησα δεν το κάνουν με λουλούδια αλλά με λογής λογής, πρασινάδες και καρπούς, χωρίς να παραλείπουν το σκόρδο για τη βασκανία και το αγκάθι για τον εχθρό. Για παράδειγμα, εις το Ρέιζδερε της Σμύρνης, οι αγρότοι επήγαιναν την παραμονή της Πρωτομαγιάς στην εξοχή και έκοβαν από όλα τα πράγματα που έχουν καρπό: σιτάρι, κριθάρι, σικιά με τα σίκα, σκόρδο, κρομίδι, αμυγδαλιά με τα αμύγδαλα, ροδιά με το ρόδι, και τα κρεμούσαν στην πόρτα από πάνω. Αυτός ήταν ο Μάης και τον είχαν κρεμασμένο ως τα γιανιού του θεριστή. Τότε τον έβγαζαν και τον έριχναν στη φουνάρα. Στην Κηδονία πάλι, σε κάθε στεφάνι έβαζαν και ένα σκόρδο για τη βασκανία και ένα αγκάθι για τον εχθρό και ένα στάχι για να φέρει εφορία. Στην Αγιά Σου κάνουν στεφάνια από όλα τα λουλούδια και βάζουν μέσα δαιμοναριά, ένα άγριο χόρτο με πλατιά φύλλα και λουλούδια κίτρινα για να δαιμονίζονται οι γαμπροί. Και άλλες τέτοιες που εσείς μπορεί να τις θεωρείτε πια δυσιδαιμονίες, αλλά οι άνθρωποι της επαρχίας και της παράδοσης γνωρίζαν αρκετά μυστικά και αφανέρωτα.

Με το Χρήστο Βουγιουκλάκη είμαστε ζωντανά στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αναρωτιόμουν σήμερα το πρωί που έβλεπα, παρότι όλα ήταν κλειστά, το μόνο που ήταν ανοιχτό ήταν τα λουλουδάδικα και έβλεπα τον κόσμο να πηγαίνει και να αγοράζει λουλούδια αυτή την ημέρα, αλλά και οι άλλοι που πηγαίνουν στους αγρούς και κόβουν λουλούδια. Αναρωτιέμαι πόσοι από αυτούς έχουν φυτέψει λουλούδια ή έχουν φυτέψει δέντρα. Ο άνθρωπος της επαρχίας, ο αγρότης και αυτός που είναι κοντά στη γη δεν θα κόψει ποτέ λουλούδι, θα το κόψει για πολύ ειδικές περιπτώσεις, για κάποια τέτοια έθιμα τελετουργικά αυτές τις μέρες ή για να το πάει σε κάποιο νεκρό ή σε κάποια μεγάλη αγάπη, αλλά θα φυτέψει στη θέση του πολλά λουλούδια και πολλά δέντρα. Δεν θα κόψει ποτέ δέντρο παρά μόνο αν έχει ξεραθεί, και θα φυτέψει όταν θα ξεραθεί αυτό άλλα 2-3 τουλάχιστον στη θέση του. Αυτό πάρτε το και μετατρέψτε το και σε σχέση με άλλα πράγματα στη ζωή σας.

Το 1865, αμέσως μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, τέθηκε για πρώτη φορά από τα εργατικά σωματεία των ΗΠΑ το θέμα της οκτάωρης εργασίας. Έπειτα από 16 χρόνια ιδρύθηκε η Ομοσπονδία των Εργατικών Ενώσεων, που αργότερα μετονομάστηκε σε Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας και αποτέλεσε το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό κίνημα της εποχής. Το συνέδριο που έγινε το 1885 αποφάσισε να υποστηρίξει το αίτημα της οκτάωρης εργασίας και σε περίπτωση που οι εργοδότες δεν το δέχονταν θα κήρυσαν πανεργατική απεργία για την 1η Μαΐου του 1886. Στη δυναμική πορεία που έγινε στο Σικάγο πήραν μέρος περισσότεροι από 90.000 απεργοί, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα συμμετείχαν στην απεργία 350.000 εργάτες από 1.200 εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικεφαλής πορείας ήταν ο αναρχοσυνδικαλιστής Albert Parsons μαζί με τη γυναίκα και τα 7 παιδιά τους. Τα αιματηρά επεισόδια άρχισαν στις 3 Μαΐου όταν απεργοσπάστες προσπάθησαν να διασπάσουν τις γραμμές των απεργών. Η αστυνομία επενέβη μαζί με τους μπράβους του εργοστασίου και χτύπησαν ανελαίητα τους απεργούς. 6 εργάτες σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν έξω από το εργοστάσιο McCormick στο Harvester. Την επόμενη ημέρα τα συνδικάτα κάλεσαν τους εργαζομένους σε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εναντίον της αστυνομικής βίας στην πλατεία Χάιμ Μάρκετ του Σικάγου. Παρά το γεγονός ότι η διαμαρτυρία ήταν ειρηνική, περίπου 130 αστυνομικοί υπό τις οδηγίες ενός αξιωματικού που είχε τη φήμη ότι κυνηγούσε τους συνδικαλιστές, πήραν εντολή να διαλύσουν τους διαδηλωτές. Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, ένας άγνωστος διαδηλωτής πέταξε χειροβομβίδα προς το μέρος των αστυνομικών, σκοτώθηκαν 7 όργανα της τάξης και 4 διαδηλωτές, ενώ τραυματίστηκαν πολλοί εργάτες. Οι αστυνομικές αρχές έξαλλη κατάσταση προχώρησαν σε συλλήψεις κυρίως στελεχών του εργατικού κινήματος, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν αναρχοσυνδικαλιστές. Κατηγορήθηκαν οι August Spies, Georgor Engel, Adolf Fischer, Louis Link, Michael Schwab, Samuel Filden, Oscar Nibby και Albert Parsons, που ήταν από τους οργανωτές της διαδήλωσης. Όλοι, εκτός του Parsons και του Filden, ήταν Γερμανοί μετανάστες και οδηγήθηκαν σε δίκη στις 21 Ιουνίου του 1886. Αν και τα στοιχεία για τη βομβιστική επίθεση ήταν ελλιπή, το δικαστήριο ζήτησε τη θανατική ποινή για όλους τους κατηγορούμενους. Το σκεπτικό ήταν ότι ενθάρρυναν τον άγνωστο να πετάξει τη χειροβομβίδα. Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν, αλλά η υπόθεσή τους έμεινε στα χρονικά ως κλασική περίπτωση κακοδικίας. Οι Spies, Engel, Fischer, Link, Schwab, Filden και Parsons καταδικάστηκαν σε θάνατο, ενώ ο Nibby σε κάθειρξη 15 ετών. Για τους Schwab και Filden οι ποινές μετατράπηκαν σε ισόβια κάθειρξη, ενώ ο Link αυτοκτόνησε στο κελί του. Οι μελοθάνατοι Spies, Parsons, Fischer και Engel περπάτησαν τα τελευταία μέτρα της ζωής τους προς την Αγχώνη τραγουδώντας την Μασαλιώτιδα. Το 1893 ήρθε η δικαίωση για τους 8 καταδικαστέντες όταν ο κυβερνήτης του Ιλινόης παραδέχτηκε ότι η αστυνομία και οι μπράβοι χτύπησαν χωρίς λόγο τους διαδηλωτές στο Σικάγο. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκε η εργατική πρωτομαγιά το 1889 κατά τη διάρκεια του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Δεύτερης Διεθνούς στο Παρίσι για να θυμίζει το αίμα που χύθηκε στην απεργία του 1886 από τη μηχανή του χρόνου, το απόσπασμα.

Τώρα είναι Μάης και Άνοιξη, τώρα το καλοκαίρι με τη Μαρία Χολέβα Κουμιώτη από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε στη Φωνή της Ελλάδας και στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Σήμερα μόνο η ΕΡΤ Ιωαννίνων αναμεταδίδει την εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα μείνουν οι ακροατές και την επόμενη ώρα. Μάλλον όχι, ίσως να πρέπει να τους αποχαιρετήσουμε. Όσοι θέλετε να παραμείνετε στη Φωνή της Ελλάδας, φυσικά στο ΕΡΤΕΚΟ διαδικτυακό, στην τηλεόραση Voice of Greece και στο application της Φωνής της Ελλάδας. Με το Χρήστο Βιουκλάκη θα παραμείνουμε εδώ μέχρι το ρολόι να δείξει 5.

Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα κατά μεσής του δρόμου μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνεργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της.

Γε μου, σπλάχνω των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, ανθέτης ερημιάς μου, πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δεν θωρείς που κλαίω και δεν σαλεύεις, δεν γρικάς τα που πικρά σου λέω. Γιώκα μου, εσύ που γιατρεύες κάθε παραπονό μου, που μάντευες τι πέρναγα κάτω από το τσίνορό μου, τώρα δε με παρηγοράς και δε μου βγάζεις άχνα και δε μαντεύεις τις πληγές που τρώνε μου τα σπλάχνα. Πουλί μου, εσύ που μου φέρνες νεράκι στην παλάμη και δε θωρείς πως δέρνουμε και τρέμω σαν καλάμι.

Στη στράτα εδώ κατά μεσής τ' άσπρα μαλλιά μου λύνω και σου σκεπάζω τις μορφής στο μαραμένο κρίνω. Φιλώ το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει κι είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει. Δε μου μιλείς κι δόλια εγώ, τον κόρφο δες ανοίγω και στα βυζιά που βίζαξες τα νύχια γέ μου μπήγω.

μου, αντιστήλη μου, χαρά των γερατιών μου, ήλια της βαριχημονιάς, λιγνοκυπαρισό μου, πώς μάθησες να σέρνουμε και να πονώ μονάχη, χωρίς γουλιά, σταλιά νερό και φως και ανθό και αστάχη. Με τα ματάκια σου έβλεπα τη ζωής κάθε λουλούδι, με τα χυλάκια σου έλεγα τα βγερινό τραγούδι, με τα χεράκια σου τα δυο, τα χιλιοχαϊδεμένα, όλη της γης αγκάλιαζα και όλα ήτανε για μένα. Νιώτη απ' τη νιώτη σου έπαιρνα και ακόμη αχνογελούσα, τα γερατιά δεν τρόμαζα, το θάνατο αψηφούσα. Και τώρα πού θα κρατηθώ, πού θα σταθώ, πού θα μπω, πού απόμεινα ξερό δεντρί σε χιονισμένο κάμπο. Γε μου, αν δε σούνε βολετό να έρθεις ξανά σημά μου, πάρε μαζί σου εμένα, ναι, γλυκιά μου, συντροφιά μου, και αν είναι τα πόδια μου λιγνά, μπορώ να περπατήσω, και αν κουραστείς τον κόρφο μου, γλυκά θα σε κρατήσω.

Σήκω γλυκέ μου, αργήσαμε, ψηλώνει ο ήλιος, έλα και το φαγάκι σου έρημο θα κρύωσε στην πιατέλα, η μπλε σου η μπλούζα της δουλειάς, την πόρτα κρεμασμένη, θα καρτεράει τη σάρκα σου, τη μαρμαρογλυμένη, θα καρτεράει το κρύο νερό, το δρασερό σου στόμα, θα καρτεράει τα χνότα σου, το ασβεστωμένο δώμα. Θα καρτεράει και η γάτα μας τα πόδια σου να παίξει, και ο ήλιος αργός θα καρτερά στα μάτια σου να φέξει. Θα καρτεράει και η ρούγα μας τα δρόπερ πάτημά σου, και οι γρίλες οι μισάνυχτες τα ειδονολάλημά σου, και τα συντρόφια σου καλέ που τις βραδιές ερχόταν και λέαν και λέαν και απ' τα ίδια τους τα λόγια ευλογιζόνταν, και μπάζανε στο σπίτι μας το φως, την πλάσια κέρια παιδί μου, θα σε καρτεράν να κάνετε νυχτέρια, κι εγώ θα καρτεράω σκυφτή βραδύ και μεσημέρι, να έρθει ο καλός μου ο θάνατος κοντά σου να με φέρει.

Ω Παναγιά μου, αν ήσουνα καθώς εγώ μητέρα, βοήθεια στο γιο μου θα στέλνες, τον άγγελο από πέρα. Κι αχ Θεέ μου, αν ήσουν Θεός και αν ήμασταν παιδιά σου, θα πόναγες καθώς εγώ τα δόλια πλάσματά σου. Κι αν ήσουν δίκαιος, δίκαια θα μοίραζες την πλάση, κάθε πουλί, κάθε παιδί να φάει και να χορτάσει. Γιέ μου, καλά μου τα έλεγε το γνωστικό σου Αχίλη, κάθε φορά που ορμήνευες, κάθε φορά που εμίλη. Εμείς ταγίζουμε ζωή στο χέρι, περιστέρι, και εμείς ούτε ένα ψίχουλο δεν έχουμε στο χέρι. Εμείς κρατάμε όλη της γης μες στα αργασμένα μπράτσα, και σκιάχτρα στέκουνται οι θεοί και αφέντη έχουνε φάτσα. Αχ γιέ μου, πια δεν μούμενε καμιά χαρά και πίστη, και το χλωμό και το στερνό καντήλι μας εσβήστη. Και τώρα επά σε ποια φωτιά τα χέρια μου θα ανοίγω, τα παγωμένα χέρια μου να τα ζεστάνω λίγο.

ένα μικρό μέρος από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Μάης του 1936, μια μάνα κατά μεσής του δρόμου μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της.

από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, όπου κρατούνταν κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι της μεταξικής περίοδου, επιλέχθηκαν οι 200 που τα ξημερώματα της 1ης Μαΐου του 1944 φορτώθηκαν σε γερμανικά φορτηγά και οδηγήθηκαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Εκεί σε ομάδες των 20 εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για τη δολοφονία του στρατηγού Κρέχ στους Μολάους. Τα θύματα ήταν κυρίως κομμουνιστές, πολιτικοί κρατούμενοι της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, οι οποίοι παραδόθηκαν από τις ελληνικές αρχές στους Γερμανούς εισβολείς. Είναι οξύμορο, αλλά οι κατοχικές κυβερνήσεις τους θεωρούσαν πιο επικίνδυνους από τους Ναζί κατακτητές. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Εκεί άρχισαν να μετρούν αντίστροφα για τη ζωή τους, καθώς θεωρούνταν αναλώσιμοι και για το ναζιστικό καθεστώς. Και αυτό συνέβη Πρωτομαγιά, την Πρωτομαγιά του 44, όταν οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η εκτέλεσή τους ήταν μέρος των αντιπίνων που έγιναν για το φόνο του υποστράτηγου Φραντς Κρέχ και τριών ατόμων της συνοδείας του από δυνάμεις του Ελλάς, λίγο έξω από τους Μολάους Λακωνίας, στις 27 Απριλίου 1944. Εκτός από τους 200 στην Κεσαριανή, εκτελέστηκαν άλλοι 100 με διαταγή του συνταγματάρχη Διονυσίου Παπαδόγκωνα, επικεφαλής των Ταγμάτων Ασφαλείας στην Πελοπόννησο. Συνεπώς, τα αντίπεινα για τη δολοφονία του Κρέχ είχαν τουλάχιστον 300 θύματα. Τα τελευταία σημειώματα διαβάζω από τη Μηχανή του Χρόνου επίσης. Νωρίς το πρωί, μετά το προσκλητήριο, εκφωνήθηκε ο κατάλογος των μελοθανάτων που είχε συνταχθεί στα γραφεία των SS και της ειδικής ασφάλειας στην οδό Μέρλιν. Στη συνέχεια, οι 200 μεταφέρθηκαν στο σκοπευτήριο Κεσαριανής με 10 φορτηγά. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής έγραφαν σημειώματα και τα πετούσαν στο δρόμο. Παραλήπτες ήταν η μάνα, ο πατέρας, τα αδέρφια, οι αγαπημένοι τους άνθρωποι και οι συναγωνιστές τους. Οι περαστικοί που τα εντόπισαν έγιναν ταχυδρόμοι στα τελευταία σημειώματα. Καλύτερα να πεθάνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος, έγραψε ο Νίκος Μαριακάκης, γιο Πόνος από τα Χανιά. Τιμή και σεβασμό εμπνέει η στάση του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, στον οποίο ο Γερμανός διοικητής του στρατοπέδου του χάρισε τη ζωή επειδή γνώριζε γερμανικά και τον χρησιμοποιούσε ως διερμηνέα. Επειδή όμως έπρεπε κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του, απάντησε ότι δεν δεχόταν να ζήσει και να πεθάνει κάποιος άλλος στη θέση του. Το ίδιο έπραξε και ένας άλλος σύντροφός του, ο Αντώνης Βαρθολομαίος, που εκτελούσε χρέη στρατοπεδάρχη. Αρνήθηκε κι αυτός να πάρει άλλος τη θέση του. Η διαταγή για τις εκτελέσεις δημοσιεύτηκε στον κατοχικό τύπο στις 30 Απριλίου του 1944 και ανακοίνωνε ακόμα και τυχαίες εκτελέσεις περαστικών στο δρόμο για τη Σπάρτη. Την 27η Απριλίου 1944, κομμουνιστικές συμμορίες παρά τους Μολάους κατόπιν μιας εξενέδρας επιθέσεως εδολοφόνησαν ανάνδρος έναν Γερμανών στρατηγών και τρεις συνοδούς του.

0: πολλοί Γερμανοί στρατιώτε ετραυματίστηκαν ως αντίπεινα διατάχθηκε ο τουφεκισμός 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944. Ο τουφεκισμός όλων των ανδρών τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάου προς Πάρτιν έξωθεν το χωρίον. Υπό την εντύπωση κακουργήματος, τούτου Έλληνες εθελοντέ εφώνευσαν αυτοβούλος 100 άλλους κομμουνιστάς. Ο στρατιωτικός διοικητής Ελλάδος. Στην τελευταία φράση περιγράφεται κοινικά ότι τα αντίπεινα είχαν ήδη ξεκινήσει από Έλληνες συνεργάτες των κατακτητών. Η διαταγή εκτέλεσης κινητοποίησε το ΕΑΜ, έγιναν συγκεντρώσεις και ψηφίσματα προς την ελληνική διοίκηση για να ματαιωθεί η εκτέλεση. Πολλές γυναίκες κρατουμένων ζήτησαν ως ίστατη λύση την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου. Οι Γερμανοί ήταν ανένδοτοι. Οι εκτελέσεις γίνονταν ανά 20 άτομα. Οι αυτόπτες μάρτυρες διηγήθηκαν ότι το χώμα δεν προλάβαινε να ρουφήξει το αίμα. Ο Σουκατζίδης, σαν και ήταν το νούμερο 71, μπήκε στην τελευταία εικοσάδα για να επιτελέσει μέχρι τέλους το ρόλο του μεταφραστή. Όταν οι πρώτοι 20 στήθηκαν στον τοίχο, ο Γερμανός αξιωματικός το ρώτησε αν είχαν κάτι να πούν. Οι μελοθάνατοι φώναξαν «Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Λευτεριά!»
1: Θέλω να μπριαγετώ, να μην πενσέψω, να γλάψω και να γελάσω τη ρόρτε βράι. Μα μάλι ράτζα, εγώ να καντρίσω, στο φέγγο ή να φωνάσω, ο άντρα μου πάει.

Άντρα μου πάει από την ελληνόφωνη κάτω Ιταλία, εδώ μας το ερμήνευσαν η Ενκαρδία. Ένας άντρας, un uomo, είναι το βιβλίο της Οριάννα Φαλάτσι, σας συνιστώ να το διαβάσετε. Και φυσικά μιλάει για τον άντρα της, το μοναδικό Αλέκο Παναγούλη σε αυτό το βιβλίο. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1976, η πρωτομαγιά και αυτού, η Χούντα δολοφονεί το κορυφαίο στέλεχος της Ένωσης Κέντρου. Και ηγετικό στέλεχος της νεολαίας του Γεωργίου Παπανδρέου Αλέκο Παναγούλη. Σκοτώνεται την πρωτομαγιά του 1976, σε ηλικία 36 ετών, κατόπιν τροχαίου ατυχήματος, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Το αυτοκίνητό του έπεσε σε υπόγειο κατάστημα επί της λεωφόρου, κάθετα στην πορεία του, λίγες μέρες πριν από την αποκάλυψη των φακέλων σχετικά με τα όργανα ασφαλείας της Χούντας, φάκελος ΕΣΑ. Η αποκάλυψη των φακέλων, που δεν έλαβε χώρα ποτέ, λέγεται ότι περιείχε αδιαμφισβήτητες αποδείξεις εις βάρος ορισμένων πολιτικών που συνεργάστηκαν με τη Χούντα. Το τροχαίο ατύχημα είχε στηθεί για να θέσει τον Αλέξανδρο Παναγούλη εκτός μάχης και να εξαφανίσει τις αποδείξεις που είχε στην κατοχή του.

Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου. Λυσμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σώπα. Άφησέ με να έρθω μαζί σου, λίγο πιο κάτω, ως τη μάντρα του Τουβλάδικου, ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία τσιμεντένια και αέρινη, αζεστομένη με φεγγαρόφωτο, τόσο διάφορη και άειλη, τόσο θετική σαν μεταφυσική, που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις, πως ποτέ δεν υπήρξες, δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι, πάνω στο ύψωμα, και όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας, μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξουμε. Γιατί πολλές φορές και τώρα ακόμα ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου, σαν το θόρυβο δυο δυνατών φτερών που ανοιγοκλίνουν. Και όταν κλίνεσαι μέσα σε αυτό τον ήχο του πετάγματος, νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου. Κι έτσι σφιγμένος μες στους μειώνες του γαλάζιου αγέρα, μέσα στο ρωμαλαία νεύρα του ύψους, δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις. Κι ούτε έχει σημασία που άσπισαν τα μαλλιά μου. Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Το ξέρω πως καθένας μονάχος πορεύεται στον έρωτα. Μονάχος στη δόξα και στο θάνατο. Το ξέρω. Το δοκίμασα, δεν ωφελεί. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Η σονάτα του Σελινόφωτος από το Γιάννη Ρίτσο, ο οποίος γεννήθηκε και αυτός 1 Μαγιά, 1η Μαΐου του 1909.

Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα για πνευματική εργασία. Είναι η γιορτή του Βεσάκ, είναι η μέρα φώτισης του Βούδα. Είναι το Βεσάκ συμβαίνει πάντα όταν έχουμε ήλιο στον Ταύρο και Παντσέλινο στο Σκορπιό, όπως σήμερα δηλαδή. Τυχαίνει να συμβαίνει την Πρωτομαγιά σήμερα. Αυτή η γιορτή όμως δεν αφορά μόνο την Ανατολή, καθότι τα τελευταία χρόνια εξαπλώνεται και στη Δύση, μιας και αυτή η γιορτή δεν αφορά μόνο το Βούδα, αλλά αφορά και το δικό μας εκπρόσωπο του Λόγου, το Χριστό. Είναι η μέρα που όλοι οι διδάσκαλοι μαζεύονται εκεί στα Ιμαλάια και στα πόδια τους καλούμαστε να εναποθέσουμε τις προσευχές μας, αν θέλετε, τους οραματισμούς μας για το πώς θέλουμε να είναι η ανθρωπότητα στο μέλλον. Όλα αυτά που οφείλουμε ως πνευματικοί άνθρωποι να ζητάμε, γιατί όποιος δεν ζητά δεν λαμβάνει. Και φυσικά είναι ένα έργο που οφείλουμε να επιτελέσουμε. Σε αυτή τη γιορτή του Βεσάκ λοιπόν, σε αυτή την Παντσέλινο, είναι πολύ σημαντικό, είναι μια μέρα πύλη από τις πολλές μέρες πύλες η οποία συνδέεται με αρχαίες παραδόσεις. Για κάποιους μπορεί να είναι ένας μύθος, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι απλά συμβολικές διηγήσεις. Για κάποιους άλλους είναι υπαρκτό γεγονός, μιας και έχουν βιώσει την τελετουργία του Βεσάκ. Όπως και να είναι πάντως, θα πρότεινα σήμερα να είστε συγκεντρωμένοι, να διαλογιστείτε, να προσευχηθείτε ότι ο καθένας οραματίζεται για την ανθρωπότητα και για τη γέα μας φυσικά, για όλα τα βασίλεια, ζωικό, φυτικό, ορυκτό. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι με τη Μάρθα Φριτζίλα, με το Φεγγάρι Περπατώ. Από την Κάλυμνο μας έρχεται. Η ηχογράφηση έγινε στο Αίθριο των Μουσών του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών το 2009. Αφού ευχαριστήσω όλους εσάς τους ακροατές που μείνατε εδώ μαζί μας για παραπάνω, για σχεδόν 2 ώρες, για 2 ώρες ακριβώς θα έλεγα, σε λίγο, 3 με 5 και 11 με 1 το βράδυ, για όλους όσους μας ακούτε στη νυχτερινή μετάδοση, ευχόμαστε καλή Πρωτομαγιά, καλό μήνα Μάγο, και να ευχαριστήσω φυσικά και το Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι τα καλύτερα. Γεια και χαρά.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τη Βίβια Νικολοπούλου που είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το 1979 ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδούσε «Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά στην αγορά στο Λαύριο». Αγαπημένο τραγούδι, εικόνα τρυφερή που πάντα μας αγγίζει. Ακούσαμε μια μεταγραφή σε κιθάρα από τον σολίστ Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Ο βιρτουόζος κιθαριστής στην εκτέλεση του τραγουδιού του Διονύση Σαββόπουλου, την εκτέλεση μάλλον, συνέδεσε αρμονικά και το μοτίβο από το καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο του Johann Sebastian Bach.

0: Κόμε πρίμα. Τραγούδι από το 1957, το Κόμε πρίμα, του Τόνι Νταλάρα. Ακούσαμε τις φωνές όμως δύο σημαντικών καλλιτεχνών της βραζιλιάνικης μουσικής, του Καετάνο Βελόζου και του Ζιλμπέρτο Ζιλ. Υπήρξαν ηγετικές μορφές του κινήματος τροπικαλίσμο τη δεκαετία του 1960, που έφερε επανάσταση στην βραζιλιάνικη μουσική, συνδυάζοντας την παράδοση με τις μουσικές φόρμες της jazz, του rock, της ψυχεδέλειας εκείνη την εποχή, προωθώντας έτσι την πολιτιστική ανανέωση παράλληλα με την αντίθεση στην στρατιωτική δικτατορία στη Βραζιλία εκείνη την εποχή. Το κίνημα του τροπικαλίσμου εκτός της μουσικής αγκάλιασε και την ποίηση, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες. Ο Καετάνο Βελόζο και ο Ζιλμπέρτο Ζιλ, η Γκαλ Κώστα, το συγκρότημα Os Mutantes, ο Τόμ Ζέ και άλλοι πολλοί έφεραν μια νέα τολμηρή αισθητική που άλλαξε για πάντα τη βραζιλιάνικη μουσική. Το τροπικαλίσμο επηρέασε γενιές καλλιτεχνών και έγινε σύμβολο καλλιτεχνικής ελευθερίας απέναντι στην καταπίεση. Η Μπόσα Νόβα είναι είδος της βραζιλιάνικης μουσικής που αναπτύχθηκε στο Ρίο Ντετζανέιρο και διαδόθηκε παγκοσμίως στα τέλη της δεκαετίας του 1950, αρχές αυτής του 1960. Είναι μια λυρική συγχώνευση της σάμπας και της τζαζ. Από τους πρωτοπόρους της Μπόσα Νόβα, ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ και ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, ο οποίος έγραψε ίσως την πιο φημισμένη μπόσα όλων των εποχών, το Girl from Ipanema. Γράφτηκε το 1962 σε στίχους του Vinicius de Moraes. Επίσης στη μελωδία γράφτηκαν και αγγλικοί στίχοι από τον Norman Gimbel. Θα ακούσουμε τον Girl from Ipanema από τον Ζωάο Ζιλμπέρτο, την Αστρούτ Ζιλμπέρτο και τον σαξοφωνίστα Stan Gates.
1: Olha que coisa mais...

The Girl from Ipanema με τον Ζουάου Ζιλμπέρτο στα πορτογαλικά, την Αστούρ Ζιλμπέρτο στα αγγλικά και το Stan Getz στο τενόρο σαξόφωνο. Έγινε παγκόσμια επιτυχία. Το Girl from Ipanema θεωρείται μία από τις πιο ηχογραφημένες συνθέσεις στην ιστορία της pop μουσικής.

Το τραγούδι του Βαγγέλη Παπαθανασίου σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Τώρα ξέρω. Η ερμηνεία από τη Μαρία Φαραντούρη από το 1990 στον δίσκο της 17 τραγούδια. Εκεί που ερμήνευε Λούτσιο Ντάλα, Καετάνο Βελόζο, Βαγγέλη Παπαθανασίου, Κουρτ Βάιλ, Λέον Χιέγο, Μίλτον Νασιμέντο και παραδοσιακά από την Ισπανία και την Καλαβρία. Συμμετείχαν ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Μερσέδες Σόσα. Την ενορχήστρωση υπέγραφε ένας πολύ σπουδαίος μουσικός, ο Κουβανός συνθέτης, κιθαριστής και μαέστρος Λέο Μπράουερ. Θα ακούσουμε τη Μαρία Φαραντούρη και τη Μερσέδες Σόσα στο τραγούδι του Καετάνο Βελόζο, Σολ Νέγρο.

Κι αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά, δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Χάρος και Πάνος Κατσιμίχας στην ποίηση της Λένας Παπά, μαζί με την ποίησή της και αυτή του Άλκη Αλκαίου. Εδώ ο Αλκαίος λέει τα εξής: «Μη πεις ποτέ, ποτέ πως όλα ήταν μια πλάνη. Περιπλανήθηκα μαζί σου και μου φτάνει. Βάλε σημάδια μες τη νύχτα, μη χαθείς. Είναι πιο εύκολο να κλαις παρά να ζεις».

έλεγες αύριο θα είναι ο κόσμος φωτεινός. Έλεγα είναι με το

Πλανόδια είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, την Βίβιαν Νικολοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτό το δεύτερο ημίωρο ξεκίνησε με έναν χορό που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Χορός Σαλταρέλο. Σαλταρέλο ήταν ένα πηδικτός χορός της Αναγέννησης. Ήταν το 1980 όταν αυτό υπήρχε στον δίσκο των Dead Can Dance. Το ντουέτο με αυτό το περίεργο όνομα που αποτελούσαν η Λίζα Γκέραρτ και ο Μπρένταν Πέρι. Μια και αναφερθήκαμε στους Dead Can Dance, ελάτε να ακούσουμε αυτήν τη μαγική φωνή της Λίζας Γκέραρτ.

Ήταν η υπέροχη Αγγελική του Μπανάκη τον περασμένο Δεκέμβριο εδώ στις Πλανόδιες Μουσικές, στο στούντιο μέσα, που τραγούδησε με συνοδεία τον μπάσο του Αποστόλου Καλτσά. Και η Χαρίλα Αλεξίου σε ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Στην Κύπρο στις 11 Αυγούστου του 1996 είχε δολοφονηθεί κατά τη διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης ο Τάσος Ισαάκ. Λίγο μετά το θάνατό του γεννήθηκε η κόρη του. Γι' αυτό το μικρό κοριτσάκι η Χαρούλα Αλεξίου έγραψε ένα πολύ τρυφερό τραγούδι, το τραγούδι του Χελιδονιού.

τραγούδι του Χελιδονιού, όπως είπαμε, ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου. Το «Πατρίδα σε που γίναν φωτιά» είναι τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Επίκαιρο το τραγούδι στις δικόπες μέρες μας, όπως θα έλεγε και ο ποιητής. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Κότσιρας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πάνος Μαζουράκης, Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Περής, Μάριος Φραγκούλης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγουδούν «Πατρίδες που γίναν φωτιά».

ουρανό θα γράφονται οι λέξεις μία-μία. Αυτό που δεν ευλόγησε η παντοδυναμία. Υπάρχει μόνο ανταμοιβή σε εκείνους που συντρέξαν, σ' αυτούς που ξέρουν προσφυγιά και σ'

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Φλαμέγκο, διασκευή μουσικής του Μέντελσον από την 5η συμφωνία του από τον Αργεντίνο κιθαριστή Γκουστάβο Μοντεσάνο. Συνόδευσε η Royal Philharmonic Orchestra που δίθυνε ο Κάρλος Γκόμεζ. Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Την Βίβιαν Νικολοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Δημοφιλής όπερα του Τζουζέπε Βέρντι, η Τραβιάτα. Πρωτοπαίχτηκε στη Βενετία το 1853 σε λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Δουμαϊού, «Η κυρία με τις καμέλιες». Ακούσαμε την δημοφιλή άρια Λιμπιάμο Νελιέτη Καλίτσι, γνωστή και ως πρίντιζη, άρια της πρόποσης από την πρώτη πράξη της Τραβιάτας. Η ερμηνεία από τη σοπράνο Ηλιάνα Κοτρουμπάς και τον τενόρο Πλάθη τον Ντομίνγκο. Την ορχήστρα και χοροδία της Βαβαρίας διεύθυνε ο Κάρλος Κλάιμπερ. Και ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, το είχαμε παίξει και την περασμένη εβδομάδα, με την Ελλάδα Καραβοκύρη, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος με τη Φλέρι Νταντονάκη.

Κι αν ο αγέρας φυσά από το μυθιστόρημα του Γιώργου Σεφέρη, Δήμος Μούτσης με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, από την τετραλογία, εκείνον τον δίσκο που ο Δήμος Μούτσης είχε μελοποιήσει ποίηματα του Σεφέρη, του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Γιάννη Ρίτσου και του Κώστα Καριωτάκη.

Ό,τι αγαπούσα αρνήθηκα για το πικρό σου αχίλι, τον τρόμο που δοκίμαζα πηδώντας το κατάρτι, τον μπούσουλα, τη βάρδια μου και την πορεία στο χάρτη, για ένα μικρό δυσέβρετο θαλασσινό κοχύλι. Πείμα του Νίκου Καβαδία, η πικρία, από τον Θάνο Μικρούτσικο η μελοποίηση και με την ερμηνεία εδώ του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Η πικρία αποτελεί το τελευταίο ποίημα που έγραψε ο Καβαδίας. Συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή Τραβέρσου που εκδόθηκε το 1975. Ο ποιητής ολοκλήρωσε το ποίημα στις 7 Φεβρουαρίου του 1975 και έφυγε από τη ζωή 3 μέρες αργότερα στις 10 Φεβρουαρίου.

Αυτό ήταν το τραγούδι του τρελού, ποίημα του Κώστα Βάρναλη, μελοποιημένο από τον Νίκο Μαμαγκάκη για τον δίσκο «Σκλάβη Πολιορκημένη». Η Μαρία Δημητριάδη ερμήνευσε το τραγούδι. Το 1982 ο πεζογράφος Γιώργος Ιωάννου έγραψε στίχους για να μελοποιηθούν από τον Νίκο Μαμαγκάκη. Η ιδέα της συνεργασίας προήλθε από τον Αλέκο Πατσιφά, ιδρυτή της δισκογραφικής εταιρείας Λύρα. Να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Ιωάννου έγραψε για πρώτη και τελευταία φορά στίχους. Ο δίσκος είχε τον τίτλο «Κέντρο Διερχομένων». Τα τραγούδια ερμήνευαν ο Δημήτρης Ψαριανός, ο Δημήτρης Κοντογιάννης και η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Όχι μαζί, τραγούδησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, του Γιώργου Ιωάννου η στίχη, του Νίκου Μαμαγκάκη η μελοποίηση. Και κλείνουμε και αυτό το ημίωρο με την φωνή της Μελίνας Κανά.

Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, την Βίβιαν Νικολοπούλου να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα. Μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό το τελευταίο μας ημίωρο ξεκίνησε με ορχιστρικό του Γιώργου Σταυριανού και πάμε στον πρώτο του δίσκο που ήταν το 1982, «Η έρημη πόλη». Εκεί η Μαρία Δημητριάδη τραγουδούσε σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Ήσουν φεγγάρι».

ακούσει ένα φεγγάρι του Γιώργου Σταυριανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Μαρία Δημητριάδη. Το φεγγάρι λάμπηκε στο σκηνικό του επόμενου τραγουδιού.

Όταν βγαίνει το φεγγάρι, Χρήστος Λεοντής, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τις φωνές του Μανώλη Μητσιά και της Τάνιας Τσανακλείδου. Από τα ωραιότερα τραγούδια με αναφορά το φεγγάρι, την μαγεία του και την επίδραση που έχει στους ανθρώπους, είναι το «Canzone del Maldiluna» του Νικόλα Πιοβάνη, σε παραδοσιακούς στίχους. Η Χαρούλα Αλεξίου, με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, το τραγούδισε με τίτλο «Το τραγούδι του φεγγαριού».

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα κορυφαία τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή, ένας κόμπος η χαρά μου.

Ένας κόμπος η χαρά μου του Σταύρου Κουγιουμτζή, με την ερμηνεία εδώ του Γιώργου Νταλάρα και του Μπάμπη Στόκα. Μια εκτέλεση που κατά τη γνώμη μου στέκει εισάξια δίπλα στην πρώτη που είχε γίνει το 1971.

Λανόδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τη Βίβια Νικολοπούλου να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή Πρωτομαγιά, καλό τριήμερο να έχουμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.